0: Hello.
1: This is David Sirkamp from Pavlov's Dog. You're listening to 104.7 Rock Radio.
2: Η ώρα είναι 5 στο Rock Radio Michel, στους 104,7.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
12: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: Hi, music lovers. This is JJ Burnell from The Stranglers on Rock Radio on 104.7. Ελλάς.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες boutique και στα social media.

0: Το όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Χερσονήδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Back to the music.
4: Chaos. Nothing's off limits.
3: 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι,
8: ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδώρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
14: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here?
4: Rock radio.
3: Better time than now.
4: The new 104.7.

104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Ready, ready, ready. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: For the private pleasure of a limited number of families.
5: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Really cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσες επιλεγμένες

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Back. Okay. To the music.
9: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
10: What? The most important campaign I've worked on.
8: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: with me.
1: Rock Radio.
2: You people are born leaders and pioneers.
3: Pioneer. Pioneer.
4: This is Rock Radio 104.7.
5: Τώρα θα ακούσουμε κάτι που μας ζήτησε ο ακρατής μας ο Μπάμπης από το Κυρκής. Driving and listening to music, Charles Kelly και Richard Marx. Καινούριο, ολοκένουριο, και το ακούτε εδώ στο Rock Radio Μικέλ.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένα

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

0: κουραστείτε, να πιούμε και αλλά και να φάμε. Θα ξεκουραστούμε από την παράνοια και την υγρασία της πόλης και θα γυρίσουμε ανανεωμένοι. Ακούσουμε σπάντα ο μπαλέ και τώρα θα πάμε να ακούσουμε James και Lose Control.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

Everybody scream από Florence and the Machine. Εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Τώρα θα ακούσουμε Kate Bush και Wuthering Heights. Έπαιξε και στην ταινία Ανεμοδαρμένα Ύψη, η οποία έκανε καλά ταμεία, αλλά όχι σαν τα ταμεία της ταινίας Obsession, του νέου thriller που έχει σπάσει τα ρεκόρ, μια ταινία χαμηλού budget που έχει βγάλει τρελό κέρδος. Και θα πω και εγώ να τη δω, δεν την έχω δει, οπότε δεν θέλω spoiler.

Αυτή είναι η Lorde με το Royals, το οποίο είχε κάνει ακραία επιτυχία πριν καμιά δεκαπενταριά, δεκαριά χρόνια, τόσο θα ήταν. Τώρα εμείς θα ακούσουμε τους Meatloaf με το Bad Out of Hell, το short version, γιατί ξέρετε ότι οι Meatloaf τα τραγούδια τους τα τραβάνε, δεν έχουν θέμα, είναι ύμνη, όλα τα τραγούδια δεκάλεπτα. Πάμε να τους ακούσουμε όλα αυτά εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial.
14: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
14: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

Και όσο ακούμε τους Madness, πάμε στο δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε τότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς θα γυρώνουν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως και 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7 Μικέλ, Κλάς και London Calling τώρα.

Αυτή είναι η Fontaine's DC με το Bug. Τώρα θα ακούσουμε τους The Smiths. Είναι ώρα να σας πω για το Diamond Beach Bar, το οποίο βρίσκεται 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Το μαγαζί με τα 4,8 αστεράκια στο Google Maps, πάνω από 1700 κριτικές, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν τα λέω μόνο εγώ, αλλά μπαίνει και σφραγίδα τόσου κόσμου το οποίο, οι οποίοι έχουν επισκεφτεί ένα χρόνο το Diamond. Μπορείτε να φάτε μπεργκεράρες εκεί, τα λέω τώρα και πεινάω, μου τρέχουν και τα σάλια. Σουβλάκια, ό,τι θέλετε, ουζομεζέδες, θα το βρείτε εκεί, ακόμα και pancakes, τα Dubai pancakes για story έτοιμα είναι. Θα έχετε, θα περάσετε φανταστικά και θα σας προσέχουν εκεί τα παιδιά, ευγενέστερα πραγματικά. Όλα αυτά στο Diamond Beach Club. Μέχρι τότε, Smith και Panic.

0: Αυτή είναι η Καλίο από το 2021. Hey Gringo από το album Surface Sounds. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τους Black Keys στην διασκευή του στο You Gotta Lose από το album Peaches.
1: One taste and you'll see why everybody's favorite come from Rock Radio. 104.7. Welcome to the fascinating

Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου, αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο, ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης, πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Studio Hair λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rap Radio 104.7.

Αυτή είναι η Wet Leg με το Men's 2. Και τώρα εμείς πήγαμε για Blondie και Atomic. Εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ Δημήτρης Βακάρος για 25 λεπτά ακόμα μαζί σας, πρωτού δώσουμε τη σιγητάλη στο Σωτήρι Τζότζο Βακάρο.

Katie Elephant και Cigarette Daydreams στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, από το 2013 το προηγούμενο, πάμε 12 χρόνια fast forward, και αυτή είναι η Turnstile με το I Care, το οποίο κέρδισε και Grammy αυτό το album. Είναι το Never Enough.

Αυτό είναι αφιερωμένο στο φίλο μου τον Παναγιώτη, ο οποίος έχει μεταναστεύσει πλέον μόνιμα στη Σουηδία και μου στέλνει χθες βιντεάκι και στη Στοκχόλμη ότι πήγε να δει το System of a Down και του λέω πόσο τυχερός είσαι. Βέβαια μου έστειλε εκεί μια φωτογραφία, τον είδα μετά ανέβασε με μπλούζα του Άρη. Τι να κάνουμε, και τα καλύτερα παιδιά έχουν και αυτά ελαττώματα. Λοιπόν, Wicked Game θα ακούσουμε τώρα, αλλά όχι την original εκτέλεση, την εκτέλεση από τους Him θα ακούσουμε και το Villevalo στο Radio ID, το οποίο έχουμε εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ,

0: Hi, this is Brian Malko from Placebo. You're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Hi, this is Steph from Placebo. You listen to 104.7 Rock Radio Thessaloniki.
2: Και κάπως έτσι με Placebo ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και εγώ. Το Rock Branch έφτασε στο τέλος του για σήμερα. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7. Μικέλα ακολουθεί Σωτήρης Τζότζο Βακάρος με το Double Trouble, τρίτη σήμερα. 3 με 5 έχουμε Λάζαρο Θαλασσινό, 5 με 7 έχουμε Δημήτρη Δημητρίου, 7 με 9 Τίνο Μενιέρη, 9 με 10 Night Tracks και 11 Απόστολος Βακάρος, ο εορτάζων της σημερινής ημέρας. A Million Little Pieces από Placebo, κάπως έτσι θα σας αφήσω. Εγώ, Δημήτρης Βακάρος, ήμουνα πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές τις τελευταίες 2 ώρες, όπως και κάθε μέρα εδώ 11 με 1. Φύγαμε τώρα για Diamond Beach Club στα Μουδανιά, 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, να κάνουμε το μπανάκι μας, να ρίξουμε τις ξάπλες μας, τις τούφες μας, να κάνουμε την ηλιοθεραπεία μας, τη φοβερή ξαπλώστρα εκεί που μας έχουν τα παιδιά με μια στρωματάρα, να θα κάνουμε τις απλωτές μας στη φοβερή θάλασσα εκεί στα Μουδανιά και μετά θα τσιμπήσουμε κιόλας και θα πάμε για ύπνο. Καλή συνέχεια, εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, τσάου τσάου!

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Εκεί.
6: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Now back to the music.
10: What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
13: Greetings.
9: Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

με την καινούργια δουλειά από τον Johnny Marr. Δεν γνωρίζετε πολύ καλά από τους Smiths. Με τίτλο Spin ξεκίνησε το Double Trouble. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάνος, παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Είναι ο κεντρικός μου χωρικός εδώ, 1 με 3. Όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio Mikkel. Στα κόλλουμε τα καφεδάκια μας και απολαμβάνουμε τη μία τραγουδάρα μετά την άλλη. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99,1. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και της Ελλάδας για να βρίσκεστε. Είστε συντονισμένοι από το site μας rockradio.gr. Τα τρία βήματα μαζί σας, Βάθος, Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. Σήμερα όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον μικρό μου. Τι μικρός δηλαδή, που πέρασε στο ύψος. Στον Απόστολο, που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια σας πολλά, Απόστολοι και Αποστολίες. Πάω γρήγορα στον κεντρικό μου χορηγό και τον Απόστολο, βέβαια τον ακούσατε και το βράδυ στις 11, όπου θα έρθει να κάνει και τη δικιά του εορταστική εκπομπή. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Ελλάδας εκεί πέρα, όλες οι μάρκες. Όλες οι μάρκες. Γιαγιά Ηλίου, Γιαγιά Οράσεων, Μακή Επαφής, Αριστοτέλους 11. Το Μάς Σταματόπουλος μου στέλνει εδώ φωτογραφία. Γεια στο Μάκο, και εγώ είμαστε 38 βαθμοί Κελσίου. Τώρα θα πάω να ρίξω μια ματιά και στη θερμοκρασία. Και Δημοκρασία, που είναι μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Φαίνεται χρώματα τετραλούξ. Θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σταύρου. Αποτελέσματα λούξ με χρώματα τετραλούξ. Υδραυλικό υλικό και είδη και ηλεκτρολογικό. 2-31-0-20-55-82. Αυτή είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Ο Μπαμπίνιο εχθές με πήρε και μου λέει: είμαι έξω από το μουσικό φουρνάκι και ο Charles Kelly συνεργάζεται με τον Richard Marx και το κομμάτι είναι εντυπωσιακό, μου λέει. Α, πολύ ωραία. Driving and listening to music. Να, αυτό κάνει και ο Θωμάς Σταματόπουλος, γιατί βλέπω το μέσα στα μάξι. Και θερμοκρασία και έτσι. Χρόνια πολλά, ευχαριστώ πολύ. Βέβαια. Το Αποστολάκι, το γιορτάζουμε αβέρτα. Όπως και το Δημητράκι που έχουμε εδώ μέσα. Μια χαρά είμαστε. Να και ο Γιάννης ο Δημητρόπουλος κατέβασε. Είσαι μεγάλος άρχοντας μου. Λιγάκι, καράκι μου. Να σου στείλω, λέει, και από εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αδελφέ.

Charles Kelly, φυσικά τον γνωρίζετε πολύ καλά, είναι συνειδητικό μέλος των Lady Antebellum, τώρα λέγονται Lady A, τώρα και εγώ δεν ξέρω. Έχουν συνέχεια διάφορα προβληματάκια με τα δικαιώματα και αλλάζουν. Συνέχεια εδώ παρέα με τον μοναδικό Richard Marx και το Driving and Listening to Music, όλο καινούριο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, είστε στο 104,7 Rock Radio, Mikel, Double Trouble, Σωτήρη, Τζο Βακάρος. Τι, δεν με πιστεύετε? Να, ορίστε. You may find that you do not consciously remember it all afterwards. Rock Radio 104.7. You will not become unconscious. Wait, no. Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, οι σχέσεις της Miley Cyrus με τον παπά της, τον τεράστιο Billy Ray Cyrus, δεν πήγαιναν και πολύ καλά. Αλλά έβαλε τη γυναικεία της μαλαγανιά, μην πω εγώ τίποτα άλλο. Ζιά. Εντάξει, και σου λέει, α, ο παπάς γουστάρει και τρελαίνεται για Fleetwood Mac. Θα τσακώσω λοιπόν τον Ρίτσι Μπακίνγχαμ και τον Μικ Φλίτουντ, από τους Μικ του Fleetwood Mac, και θα τους πω, θα μου κάνετε ένα τραγούδι που θα έχει ακριβώς το ίδιο.

άνθρωπος δεν θα έχετε τη Στίβι Νίκς, ας πούμε, τα φωνητικά θα έχετε μένα, για να τρελάνω τον παπά, να ρίξω γέφυρες, μπάσκετ, μπάσκετ. Και κάπως έτσι μας προέκυψε το Secrets.

σκιάθο. Κάθε χρόνο εκεί είναι στο σπίτι της μαμάς. Είναι και ο Κέιτ Ράσελ εκεί. Και γίνεται ο μεγάλος χαβάλες. Δεν είναι μόνο ωραία γυναίκα, δεν είναι μόνο ωραία ηθοποιός, είναι και ωραία τραγουδίστρια. Άντε να απολαύσουμε ένα.

Μια που μιλάμε για εντυπωσιακές γυναίκες και εντυπωσιακές φωνές, ορίστε. New entry στο νούμερο 10 του Rock Radio Top 10, η μοναδική Ella Langley, παρέα με τον Morgan Wallen. Η Ella Langley σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στην country μουσική, γίνεται πανικός, αλλά έχει μπει και στα χωράφια, στα παγκόσμια τσάντ, όχι μόνο της country μουσική, από που είναι γυναίκα και τζρόκ, χαμός γίνεται. Αυτό είναι το I Can't Love You Anymore και είναι μοναδικό.

πήγαμε από το Μουντιάλ. Πάει η Ολλανδία, ωραίο, ωραίο από το Μουντιάλ. Λέτε σήμερα να μας αποχαιρετήσει και η Γαλλία. Ωραίο, ωραίο. Ωραία, χαμός γίνεται. Πάντως εχθές στο Μαρόκο έπαιζε μπαλάρα, δεν φοβερό μάτς. Φοβερό μάτς. Γενικά τώρα τα νοκάουτ είναι ότι είναι. Τώρα θα δούμε μπαλίτσα. Τώρα θα δούμε μπαλίτσα. I can't love you anymore. Ella Langley, Morgan Wallen, στο νούμερο 10 του Rock Radio Top 10 New Entry. Έπτυνε εδώ την εβδομάδα. Για πάμε παρακάτω. Για πάμε μια βολτίτσα σε μια ωραία παραλία.

τραγούδι του κάθε Έλληνα. Γιατί στη χώρα που ζούμε έχουμε τον απίστευτο πλούτο. Το χρυσάφι της θάλασσας, τις παραλίες μας. Είμαστε πλούσιοι, αλλά συμπεριφερόμαστε σαν ζητιάνοι. A beggar on a beach of gold. Αυτή είναι η Mike and the Mechanics.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίες.

0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε. Οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς. .gr, τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: We've got our fingers on the pulse, of this community.
7: 104.7. Back to the music.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Επιστροφή στη μουσική, δεύτερο ημίωρο, Double Trouble, παρέα με τα πληκά Ζάνι, Αριστοτέλους 11, για να γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια με καινούργια γυαλιά ηλίου, οράζες, πακή επαφή, ζάνισoptics.gr, να τα δείτε online. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη, καυτές καταστάσεις στην πόλη. Σε παιδεία σύνδεση ράδιο δράμα 99 και ένα και εκεί καυτά πρέπει να τα πράγματα. Σε ολόκληρη την Ελλάδα, στην κεντρική Ευρώπη δεν το συζητώ. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς από το κάψο, να γίνεται ένας χαμός. Χαμός. Και φυσικά, παγκοσμίως, rockradio.gr. Οι αιμαρόσα που βρίσκονται στο Rock Radio Top 10, στο νούμερο 7, με το Good Enough, θα κάνουν πάσα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: Flashback
0: με Natalia Sanmini στα γραμμάλα και στο Facebook. Είναι και συνεχτά που ψάχνετε. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένες μπουτίκ, αλλά και στο Natalia Sanmin, Instagram και Facebook. Θα γυρίσω το χρόνο πίσω. Σαν σήμερα, 30 Ιουνίου που γιορτάζει ο μικρός μου Απόστολος, στο 1989 και συναντάω αγαπημένο καλλιτέχνη που τον ακούσαμε πριν με τον Charles Kelly, τον Richard Marx, και αγαπημένο τραγούδι, το Satisfied, στην κορυφή του Billboard. Το νούμερο 1. Για να σκεφτείτε ότι στην αρχή της καριέρας ο Richard Marx προσπαθούσε να βρει ένα παραγωγό από μια δισκογραφική εταιρεία, όλοι του κλείναν την πόρτα και του λέγανε μην ασχοληθείς με το τραγούδι. Νάτος και στο νούμερο 1 του Billboard. Άρε φως.

γραμμάλα και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια, ρούχα, αξεσουάρ, φορέματα, δωρεάν και πράγματα και θάματα. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω σαν σήμερα, 30 Ιουλίου στο 1989, και στην κορυφή του Billboard συναντήσαμε Richard Marx και Satisfy.

Αφρικά. Θα φεύγουν τα νέα. Στα Πετράλωνα Αττικής κατέρευσε πολυκατοικία. Αναφορές για εγκλωβισμένους. Έλα Παναγία μου. Συναγερμός έχει σημάνει στα Πετράλωνα, καθώς μια πολυκατοικία έχει καταρρεύσει. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άγνωστο αριθμό εγκλωβισμένων. Πληροφορίες της ΣΕΡΤ αναφέρουν πως υπάρχουν τουλάχιστον 4 άτομα που φαίνεται να έχουν εγκλωβιστεί. Σπέβδουν συνεργεία της ΕΜΑΚ και ασθενοφόρα.

Τώρα, αν υπάρχει ένα τραγούδι που μπορεί να περιγράψει τι μεγαλοπόλει, τι συνθήκε του καλοκαιριού και ειδικά με τέτοιε θερμοκρασίε, αυτό είναι το τραγούδι του Billy Idol του 1982. It's hot in the city.

0: not to understand music.
1: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
2: Ella Langley, Morgan Wallen. I can't love you anymore.
3: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round the back of my mind.
1: Number 9.
2: Aspen Creek, featuring Lars of Sound. Tell me.
1: Number 8.
2: The Rumbling, The Fallen.
1: Number 7.
2: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 6.
2: Reeve Stimson, Too Late.
1: Number 5.
2: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 4.
2: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 3.
2: Generation Radio, The Melody.
1: Number 2.
2: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
4: Laugh at me. Sometimes flying.
1: Number 1.
2: Intelligent Music Project. No flame, no gain.
5: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

0: Λοιπόν, με έστειλε βιντεάκι ο φίλος ο Γιώργος, ο father familias, γιατί έχουμε φωτιά από τη σκοπιανή μεριά και καταφθάνει προς την ελληνική μεριά. Για πάμε να ακούσουμε λίγο το ρηπόρτο, έλα.
1: Λοιπόν, live αναμετάδοση σου κάνω, Σωτήρη μου.
0: Για λέγε.
1: Δες εδώ, η φωτιά έρχεται από τα Σκόπια, είμαι στα σύνορα Κυρκής. Το χωριό εκεί είναι ο Ακρίτας. Μπαίνει μέσα από τα σύνορα, πρέπει να έχει περάσει τα σύνορα η φωτιά. Οι δικοί μας από εδώ τρέχουνε, οι από εκεί μεριά δεν ξέρω τι κάνουνε. Έχουμε σήμερα κάψεις και φωτιές στο Κυρκής, δυστυχώς. Φιλάκια πολλά, θα τα ξαναπούμε. Πάλε κάνα Boston, κάτι να μαδροσιστούμε.
0: Τώρα που τα ξεμπερδέψαμε Billy Joel, σου έρχονται οι Boston, να ξέρεις. Εντάξει, το νου σας εκεί πέρα, είδα και το βιντεάκι. Εντάξει, έχουν δώσει τόσες μέρες ότι για την επικινδυνότητα, για τις πυρκαγιές, τις φωτιές, παλάς, χαμός. Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, τα τρία μήτα, Βάθος Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. Πω, έχει μια ζέστη έξω. Αν δεν είναι να μετακινηθείτε, μην το κουνήσετε ρούπι. Κλιματιστικό, ανεμιστήρας και Άγιος ο Θεός. Βέβαια, δεν γίνεται τελειώσει. Λοιπόν, Boston ζήτησε ο Γιώργος, Boston θα λάβει ευθύς αμέσως.

για να έχετε και εσείς peace of mind και δεν να ταξιδέψετε, να κάνετε ένα ταξίδι ζωής, ένα ονειρεμένο ταξίδι σε ιδιαίτερους ανεξερεύνητους προορισμούς. Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου με την εγγύηση της Μαρία Σούλη. Η Μαρία είναι 45 χρόνια και έχει ταξιδέψει σε 178 χώρες. Έχει κάνει δηλαδή την έρευνά της για σας. Και στο Sunfly Travel θα βρείτε και αυτό το Single Travelers, μικρές παρέες ατόμων μέχρι 4 άτομα. Ταξιδάκια όμορφα, καταπληκτικά από το Sunfly Travel. Επικοινωνήστε στο 231 0.

0: 1927. Είναι μπάντα από την Αυστραλία, αν δεν γνωρίζετε. Έχουν δημιουργηθεί το 1987. Μία από τις τεράστιες επιτυχίες τους είναι αυτή εδώ η τραγουδάρα που σας μεταδίδω, The Other Side. Την καλησπέρα μου και τον ευχαριστώ πολύ πολύ, τον Αχιλέα τον Κανάνη για τις ευχές του, για τον Baby Baby DJ, τον Απόστολο, τον Βακάρο, τον μικρό μου. Όποτε τον ακούσετε σήμερα, τον απολαύσετε 11 η ώρα το βράδυ. Κερτάτε σήμερα ο Απόστολος. Θα του τα πείτε ήδη τις ευχές. Εμείς ως περήφανοι γονείς με το Ανταλάκι, χαμαρώνουμε όπως ξέρετε. Τη φάγαμε την πρώτη ώρα. Double Trouble παρέμβεται από την Καζάνη, σε Αριστοτέλους 11. Εγώ θα τον αλλάξω όρμα, το προτείνω Δημήτρη, Δάνη, θα του πω. Θα το αλλάξει από οπτικά Ζάνη σε οπτικά κουκλάκια. Ναι ρε, θα σας κάνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια. Πάστε εκεί, βάζει όλες τις μάρκες. Δίτα, μίτα, γαμώσου. Τον, πως, κούτσι, κούτσι. Γαμώσου, τα λέω, όλες τις μάρκες. Θα σας βρείτε εκεί γυαλιά ηλίου. Απίστευτα σχέδια. Ξέρετε, έχουν επενδύσει εταιρείες στα γυαλιά ηλίου. Τι σχέδια έχουν βγάλει. Σπαλαβής γίνεται. Εκεί με τη βοήθεια του Κοριτσιώνα και του Δημήτρη, του Ζάνη, θα επιλέξετε το γυαλί που θα σας κάνει κουκλάκια και δεν θα περπατάς μετά, τα κατρακυλάς. Τι την αριστοντέρα, τα κατρακυλάς. Όλα αυτά στο Rock Radio Μιχαήλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Και δεν μου λέτε τι ώρα είναι, παρακαλώ, τι ώρα είναι.
1: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, Βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
14: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
13: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
14: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
13: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
14: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
13: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
14: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
13: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά. Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: τραγουδάει ενίοτε. Πριν από πολλά χρόνια είχε γράψει το τραγούδι και ήταν το κυκλοφορεί στο. Σε πού το άλμπουμ του, τότε το πήγε, αλλά δεν το κυκλοφόρησε και το εχθές μας το έδωσε. Τι ωραίο που είναι. Stay with me. Τραγουδάρα μεγάλη. Δεύτερη ώρα, Double Trouble. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, παρέα μετά την Καζάνη. Αριστοτέλους 11, πού αλλού. Στο ελεύθερο, μοναδικό, μια κατηγορία μόνο του ανεξάρτητο Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη και σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99,1 και rockradio.gr για ολόκληρο τον κόσμο. Στην κορυφή για δύο εβδομάδες του Rock Radio Star 10, αυτή εδώ.
1: Hello, we are Intelligent Music Project
2: and you're listening to
3: Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη. Thank you very much.

0: στα τέλη, εσείς ψηφίζετε, εμείς μεταδίδουμε. Και κάπως έτσι βγαίνει. Κάθε Πέμπτη βράδυ στις 10 η πρώτη μετά του Rock Radio στα 10. Στο rockradio.gr στο site μας, εκτός ότι μας ακούτε σε ολόκληρο τον κόσμο, έχετε και τα 10 βίντεο κλιπς. Κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα. Αυτό που θες να ψηφίσεις, επιλέγεις τη βουλίτσα. Παραμένω στο Rock Radio Top 10, κυρίες και κύριοι, με άλλη τραγουδάρα.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
0: Στο νούμερο 4 θα συναντήσουμε Keith

0: λοιπόν, έχω τέλο πάλι διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζωνών.
1: Θεσσαλονίκη weather.
0: Λοιπόν, για σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε το γνωστό παραμύθι το

Εγώ θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμετευλητή 3 με 4 από 4 και τις βραδινές ώρες βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για να κάνω ακόμα είναι 36 σύμφωνα με την κομπιτεράντζα. Βέβαια σύμφωνα με το αυτοκίνητο του Θωμά Σταματόπουλου είναι 38. Κινείται ανάλογα, εντάξει, η θερμοκρασία πέφτει σταθερή από περιοχή σε περιοχή. Αλλά εγώ εχθές το μηχανάκι, λέω από Τσιμισκή μέχρι το Βαρδάρι πήγα, δεν κατέβηκε κάτω από τις 39. Με το που έφτασα εκεί Δημητρίου, στην εξωτική ο Δημητρίου είχε 38. Δρόσησε στην Αγία Δημητρίου. Ο Δημήτρης έκανε το θαύμα του. Κατάλαβε, το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία. Το Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Σου λατσάρω εγώ στο Rockwell Stop 10. Και στο νούμερο 9 αυτό.

Rock Radio Μικέλους 104,7. Και να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, να καταλάβετε ότι εγώ έχω επιλέξει έναν μοναχικό και πιο δύσκολο δρόμο, αλλά είναι ο δρόμος της ελευθερίας. Δεν υπάρχουν ακροματικότητες, δεν υπάρχουν συμφωνίες με διαφημιστικές εταιρείες, δεν υπάρχει τίποτα.

τέτοια δεν υπάρχουν εδώ. Εδώ υπάρχει η μαγεία του ραδιοφώνου. Το κάθε ένας και κάθε μία που θα κάνει εκπομπή να έχει ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και να ξεδιπλώσει το ταλέντο του, μουσικές γνώσεις και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει όμως, ακολουθώντας την ανηφόρα, το χωματόδρομο της Λακούβες, ότι αυτοί που στηρίζουν Rock Radio 27 χρόνια, στηρίζουν Rock Radio γιατί γουστάρουν, ξέρουν από μουσική, ξέρουν από ραδιόφωνο, ξέρουν. Γιατί στο παγκόσμιο ραδιοφωνικό γίγνεστε και θα πρέπει να φουσκώσετε με περηφάνεια και να πείτε έχουμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που οι ραδιοφωνιατίδες στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, αυτούς που ακούνε εδώ, που ακούνε οι φωνές, η παραγωγή όλοι, είναι οι καλύτεροι στον πλανήτη. Είναι με χρυσά αγαλματίδια, με Όσκαρ, με, που θα τους βρεις στο Howard Stern, στο CBS, στα μεγαλύτερα, στο MTV, στα μεγαλύτερα του πλανήτη. Και έχουν επιλέξει για την Ευρώπη το Rock Radio Μικέλ εδώ σε 104,7. Αυτές είναι οι προσωπικές με εμένα κινήσεις που έκανα από το, από τις αρχές δεκαετίες του 90 μέχρι να φτάσω και να δημιουργήσω το Rock Radio που μου έγινε μας. Το καταλάβατε? Γι' αυτό εσείς που γουστάρετε το Rock Radio σε 104,7 εδώ από τη Θεσσαλονίκη σε 7 χρόνια στηρίζετε και Rock Radio. Καταλάβατε? Γιατί αυτοί που κατευθύνουν όλα αυτά εδώ τα τόξα, τα κυκλώματα, κακό ιστορίες, αλήθεια σας λέω, δεν τους ενδιαφέρει αν ο πελάτης σου θα κάνει δουλειά. Τους ενδιαφέρει

Ξέρετε και αυτό που σας έλεγα πριν, ότι ακολούθησα τον δρόμο. Πρέπει να έχει να κάνει και με την παιδική μου ηλικία. Θυμάμαι στο δημοτικό. Δεν μου άρεσε η αδικία. Ενωνόντουσαν 10-20 και κάνανε παιδιά και κάνανε bullying σε αγόρια και κορίτσια. Άιντε, ο πρώτος που προσπαθούσε και πλακωνόταν με 10-20 άτομα ήμουν εγώ. Πάντα ένα-δύο από αυτούς και εγώ στον διευθυντή. Εξηγούσα. Έτρωγα εγώ τα χαστούκια μου, κακώς έτρωγα ξύλο και το διευθυντή και από αυτούς. Αλλά έπαιρνα κι εγώ. Θυμάμαι τώρα και η ψυχή μου. Γιατί δεν γουστάριζα την αδικία, δεν γουστάριζα τις κλίκες, δεν γουστάριζα το ένα με το άλλο. Και ίσως να έχει σχέση και αυτό. Στο πώς έχω φτάσει σε αυτή την πορεία. Συγχαίρομαι τη μετριότητα. Συγχαίρομαι την αδικία. Εσείς, για λέγε. Γι' αυτό και τα νούμερα. Όταν πήγα 3, 4, 5 εταιρείες μου ζητούσανε. Έχω αλλάξει 10 ραδιόφωνα, με πέσανε χρηματιστήριο. Τα νούμερα τρελά. Ακροματικότητες τρελές. Τρελές. Και ενωνόντουσαν όλοι προσπαθώντας να βρουν το αντίδοτο πώς θα μπορέσουμε να κερδίσουμε το βακάρο. Ψέματα.

antidote. Και αν ρωτήσετε ποτέ όλους αυτούς εδώ, ρωτήστε τους και μία ακόμη φορά. 27 χρόνια υπάρχει άλλο τέτοιο ραδιόφωνο σε ολόκληρη την Ελλάδα? Να είναι μόνο του ανεξάρτητο και να διαπρέπει να γίνεται ο χαμός, να πρωτοπορεί και να γράφει ιστορία. Ρωτήστε το. Μα ιστορία στο ελληνικό ραδιόφωνο. Εγώ όταν κατέφτασα και άρχισα την δεκαετία του 89 και μιλώντας έλεγα πώς θα μάθω ραδιόφωνο, πώς θα... Και μπουκάρισα στα καλύτερα ραδιόφωνα του πλανήτη. Μόνο έτσι μπορούσα να μάθω. Και τους παρακαλούσα να κάτσω εκεί να δω μια ωρίτσα εκπομπή μέσα από το στούντιο. Κουβέντα να δω πώς θα κάνω. Τι κάνω για να μάθω. Πώς θα μάθω αλλιώς. Τότε ο καλός δεν έδινε φράγκο στην αριστερή του τσέπη. Όχι να σου δώσει μια πληροφορία πώς μπορείς να καλυτερέψεις και να γίνεις καλύτερος στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένα.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
6: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

0: Old Trouble, παρέα με τον Τιγαζάνη, Αριστοτέλους, 11, Σωτήρι Τζο, Τζο Μακάρος, Βάθος Βάρος και Καλοκαιρινός Μακάρος. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από τα Μικέλ, το στέκι μας είναι απίστευτη ποιότητα. Μικέλ, είσαι στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Η πόλη νιώθει σαν να κατοικούμε μέσα σε ένα air fryer, σαν να ψινόμαστε με αέρα. Τέτοιο πράγμα είναι. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99.1, σε παιδεία σύνδεση εκεί, για όλο και την Ελλάδα και παγκοσμίως. Μας ακούτε και το site μας στο rockradio.gr παντού. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια για να σας μεταδίδω το sweet. Έχει να κάνει με τα δημοφιλή γενέθλια, να ξέρετε. Μια χορηγία το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Ώρα σας η ασφάλειας, 90 χρόνια είναι λοιπόν λειτουργία στο ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Εγώ εκεί είμαι, παράζω, έχω το κεφάλι μου ίσκο. Επικοινωνήστε μαζί του 231-0-251-051 και είστε έτοιμοι. 30 Ιουνίου και το 1979 γεννήθηκε ο Άντρου Μπάρος από Razor Light. Το 1968 από Παντέρα ο Φίλιπ Ανσέλμο. Το 1967 ο Πίτερ Κάμελ από LA's. Το 1963 θα έρθει και στην πόλη μας ο μεγάλος Ινβι Μάλμστιν.
1: This is Ινβι J. Μάλμστιν. You're listening to 104.7 Rock Radio Greece and rock on, baby.
0: Έτσι ακριβώς. Και βέβαια εδώ θα τον απολαύσουμε παρέα με τον Joel Lee Turner. Να το στο Τζο.
2: Hey everybody, this is Joel Lee Turner and you're listening to Rock Radio Greece 104.7. Saloniki, so come on, keep rocking, keep the faith.
0: Στο εκπληκτικό Hold On. Το 1963 είπαμε γεννήθηκε ο Ινβι Μάλμστιν, τον ακούσαμε. Το 1962 Julian Regan από All About Eve. Το 1960 Brendan O'Brien, παραγωγός με Pearl Jam, Bruce Springsteen, AC/DC, Black Rose, Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, τεράστιος είναι. 1956 από Human League, Adrian Wright. Το 1953 Al Lindes. Δεν τα κουδάρα το χορδόν. Ο κυβερνήτης Al Lindes, έτσι, ήταν από το 1980 στο 1984 με τους Dire Straits και έχει παίξει κιθάρα στην τεράστια επιτυχία της Tina Turner, το Private Dancer. 1951 Stanley Clark, είχε παίξει με Σαντάνα, Κιβ Ρίτσα, τη Κορέα, Πολ Μακάρνι, Κουίνσι Τζονς, όλη την κοινωνία δυνατή. Από το Sweet που σας μετέδωσα πριν, το 1949 ο Άντι Σκοτ, γιταρίστας. 1946 ο τραγουδιστής Billy Brown, τον Amon Wentz. 1944 ο Glenn Shorrock από Little River Band. Έχουν πουλήσει η Little River Band πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Πάνω να απολαύσουμε Ινβι Μάλμστιν.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Μηχανές σας, τα σκούτερ σας εκεί. Ο Αντρέας σας περιμένει και τα μαγικά του χέρια. Είτε να κάνετε μια στάση εκεί να συνεννοηθείτε από κοντά ή να επικοινωνήσετε στο 2312-95-95-97. 30 Ιουνίου και θα γυρίσω στο 2000 και η ιστορία έχει να κάνει σε μια συναυλία, σε ένα φεστιβάλ, στο Roskilde Festival, λίγο έξω από την Κοπενχάγη, όταν εμφανίζονται οι Pearl Jam και χάνουν τη ζωή τους 9 άνθρωποι μπροστά εκεί στη σκηνή. Έβρεχε μέσα στη λάσπη, ποδοπατήθηκαν. Η αστυνομία έκανε την έρευνά της και είπε ότι οφείλεται σε ατύχημα. Οι χώροι στην Ευρώπη απαγόρευσαν το Couchsurfing για να μπορέσουν να μην έχουν άλλα τέτοια ατυχήματα, όπως καταλαβαίνετε. Η Pearl Jam έγραψε ένα τραγούδι γι' αυτό το γεγονός, το Love Boat Captain, σας το μεταδίδω. Και μέσα λέει: Lost 9 friends we'll never know 2 years ago today. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Moto Malama Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών στην Αγίου Δημητρίου 46.

Μεταξύ είναι συγκλονιστικές εικόνες πως κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράνωνα. Οι διασώστες είναι εκεί. Ψάχνουν. Από ό,τι διαβάζω, γίνονται εργασίες σε διπλανό οικόπεδο και έσκαβαν δίπλα για να ρίξουν θεμέλια. Και τελικά ρίξαν την πολυκατοικία. Τρομερό, ε. Κι όμως. Pearl Jam. Love Boat Captain. Σωτήρι Τζο Τζο Βακάρος. Έχω ένα τεταρτάκι ακόμα. Πάμε έως και τις 3, μετά θα δώσουμε ραντεβού στις 9, Night Track. Σήμερα Τρίτη τα ακούτε διπλά. Είναι το μοναδικό Two for Tuesday. Και μετά θα καταφτάσει 11 η ώρα ο εορτάζων. Βέβαια θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. 5 ώρα θα καταφτάσει Δημήτρη Δημητρίου και σε 7 Τίνα Βενιέρη. Σε 9 μαζί είπαμε Two for Tuesday στα Night Tracks. 11 ο εορτάζων ο μικρός μου Απόστολος Baby Baby.

0: Από τα νεότερα που μας έχει δώσει η μοναδική Pat Benatar, Don't Walk Away. Ετοιμαστείτε τώρα, γιατί περιμένουμε υπομονητικά εδώ στο Double Trouble, παρέμβαση από την Καζάνη, σε Αριστοτέλου 11, η Pink Floyd. Η Pink Floyd σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος David Gilmour, Anthony Moore, ο John Carin, και φυσικά έκανε και παραγωγή παρέμβαση του Gilmour ο ζωντανός θρύλος Bob Ezrin, κυρίες και κύριοι.
1: Γεια σου, Θεσσαλονίκη. This is Bob Ezrin, the producer of Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper, and Kings Point.
0: And you're listening to Rock Radio 104.7. It's an in Bob. Here we go again. Here we go.
1: Yasu Thessaloniki. This is Bob Ezrin, the producer of Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper, and Kings Point. You're listening to Rock Radio 104.7.

Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, αυτό είναι στο νούμερο 2 του Rock Readers. Αυτό είναι ο Michael Stipe, Country Van, I Play the Fool. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλετε μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας. Έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς μαζί θα τα πούμε σε 9 Night Tracks και 2 for Tuesday. Τα ακούτε τώρα διπλά τρίτη βράδυ. Εσείς μένετε εδώ που είστε. Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη, απευθεία σύνδεση, ραδιοδράμα 99,1. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε το βράδυ σε 9. Κεντρικός μου χορηγός στο Double Trouble, τα απτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Θερμοκρασία, χορηγός Σταύρος Κωνσταντινίδης, Αθηνάς 1, Ολυμπιάδος Αγωνία, ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό. Χρώματα Τετραλούξ, Flashback, Natalie S. Handmade, στο Instagram αλλά και στο Facebook. Είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια, απεγνωσμένα. Δείτε τα στο Natalie S. Handmade και στο Instagram και στο Facebook και σε επιλεγμένες μπουτίκ. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την εγγύηση Μαρία Σούλη στο Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρό από Ρόνια Hotel Spa διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Βότο Μάλα μας Πιτσέβες, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο με τους Κρετών. Τυπώνετε αγαπημένα σας μουσικά ρούχα, καπέλα, ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ. Στα δικά μου προφίλ, στο inbox για συνεννοήσεις. Καλό απόγευμα, σας αφήνουμε στους Generation Radio που είναι στο νούμερο 3, στο Top 10 και το εκπληκτικό The Melody. Βάθος, βάρος και καλοκαιρινός μακάρος. Θα λέμε το βράδυ σε 9. Γεια!

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Sound. Broadcasting to every corner of the planet. Sound.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε το σε επιλεγμένες μπουτίκ και στα social media.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
7: Are you ready to rock?
8: Now, back to the music.
7: At a biatch, and I think you got it.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Rock

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Χερσονήδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Okay, professor.
4: Now, back to the music. Rock Radio Worldwide.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

με Steve Miller Band το σημερινό ξεκίνημα. Αμπρακατάμπρα, Δημήτρης Δημητρίου ζώντανα στο Ροκλέντιο Μικέλα 104 και 7. Σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου, πάει και ο Ιούνιος παιδιά. Τον έχουμε φάει για τα καλά. Τις καλησπέρες μου σε όλους και όλες. Παρέα θα κάνουμε για το επόμενο δίωρο. Γι' αυτό σας εύχομαι δροσιά, υπομονή και καλή ακρόαση.

0: prophecy is true. The names have been changed to protect the innocent.
1: Demetrius.
2: Demetrius.
3: Ξέρνικο είναι.
4: Αφού είπαμε. Μίτσος.
3: Μίτσος, ναι.
5: Τέλος πάντων, τώρα τον πήραμε. Θα τον βουγαδιάζουμε, τι να κάνουμε.
6: Λεβέντης, δύο μέτρα μπόι.
7: Μα τα δύο μέτρα δεν μου λένε τίποτα εμένα. Εγώ τους ψηλούς φοβάμαι, γι' αυτό σε ρωτάω.
6: Φοβάσαι γιατί έμεινες μπασμένος, γι' αυτό.
4: Τώρα εμένα δεν μ' αρέσουν τα κοτσομπολιά.
8: Και τελείως μεταξύ μας, είναι λιγάκι ζωηρός.
6: Ο Δημήτρης.
4: Σου πια, κυρία μου, σου πια.
1: Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310251047. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email στο rockradio@rockradio.gr. Και περισσότερη βέβαια επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram.com/rockradio1047.

1981, η Sharptiles, η δική μας Sharptiles, Get That Beat. Και πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα. 1884 εγκαινιάζει το σιδηροδρομικό σταθμό Πελοποννήσου στην Αθήνα σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ. Αποτελεί μικρογραφία του σιδηροδρομικού σταθμού Σιξή της Κωνσταντινούπολης. 1934 έχουμε αναταραχή, να επικρατήσει το ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατά άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαγεριών. 1957 εγκαθιστάται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας στο Δημόκρητο. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1939 ο Γεώργιος Γεννηματάς, Έλληνας βουλευτής και υπουργός από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ. Πέθανε το 1994. Γιορτάζουν ο Απόστολος και η Αποστολία, τα χρόνια μας πολλά, πολύχρονοι και πολύχρονες. Είναι Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και ημέρα αστεροειδών.

0: Το 1980 ακριβώς, Bob Seger and the Silver Bullet Band, Against the Wind, από το ομότιτλο άλμπουμ. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 35 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Υγρασία 35%. Σαφώς και αυτές τις μέρες όντως έχει αναβάσει αρκετά. Έχει ανέβει για την ακρίβεια αρκετά η θερμοκρασία. Φροντίστε να είστε κάπου δροσερά, κάπου σε ίσιο, κάπου κάτω από κλιματιστικό. Αν δεν είστε σε πισίνα θάλασσα και δεν κάνετε τις βουτιές σας. Κανονικά έτσι πρέπει.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Να πάμε και σε πρώτες καλησπέρες. Θα ξεκινήσω από τη φίλη μου τη Λίτσα, στο Μανώλη του Σταυρουλάκη, στο Θοδωρή τον Αλμπάνη, στο Γιώργο τον Βούζο, στο Γιάννη τον Σταυρινό, στο Μιχάλη τον Σαμαρά, Ελευθέριο Σιγανός στην Αθήνα. Γεια σου Λευτέρη μου. Ο Γιάννης τη Σύνδο, ο Τόλης και ο Άγγελος. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Rock Radio Mikel 104,7. Και από το 1976 η αδερφή Μπόλαντ με ένα υπέροχο The Last Apache.

1976 και από επτάιντζο συγκλάκι, παρακαλώ, η Boland and Boland. Αυτή είναι η πραγματική ονομασία της μπάντας. Μετά κόψαν το ένα, το κάναν Boland. Μιλάμε για τα ίδια άτομα. The Last Apache. Βάμος, μου γράφει ο Γιάννης ο Δημητρόπουλος. Γεια σου, Γιάννα μου. Τις καλησπέρες μου. Καλησπέρες και στη Μίρκα την Παπαγιωάννη. Καλησπέρες και στη Σοφία. Και στον Παύλο τον Παυλίδη. Στο Δημήτρη. Την Όλγα, τον Μπόγκταν, τον Γεράσιμο, τον Μιχάλη, τον Κρίς, την Όλγα, την Ξένια, τη Μαρία, τον Βασίλη, τον Γρηγόρη, τον Απόστολο. Απόστολε, πολύ χρόνος, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου σήμερα. Τη Λένα, την Μαρκοπούλου και τον Τάσο. Να στείλουμε και χρόνια πολλά στο δικό μας baby baby DJ Απόστολο Βακάρο. Γιορτάτε σήμερα. Σωτήρη Ναταλία, σαφώς και να τον χαίρεστε. Και να πάμε στους Τσάμπς για να τους απολαύσουμε στο Underline.

Αυτή είναι η Champs 2023, Adeline. Βέβαια δεν είναι οι Champs που τραγούδησαν τεκίλα. Οι αδερφοί Champion, έτσι ονομάζονται τα παλικάρια. Το κάναν Champs, γιατί έτσι γουστάραν, δηλαδή πώς θα γίνει. Αν αυτούς τους φτάνει, εμάς 100% μας περισσεύει.

0: this next arrangement.
1: Στα 24 για κάτι ψηλά είμαστε, μετά τις 5 το απόγευμα, Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα. Θέλω καλησπέρα στο Δημήτρη του Χατζούδα. Θα στείλω καλησπέρες και στην Ξένια και στον Κώστα και στον Δημήτρη. Καλώς ήρθατε. 1988, Bon Tyler στο

0: η Brother Beyond, The Harder I Try. Εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104 και 7 και ακριβώς στα 31 μετά τις 5. Σημαίνει ότι πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο ξανά μαζί.
1: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
9: Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

0: Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρό μας. Η Boys Club, I Remember Holding You. Ροκρέτιο Μικέλα, 104.7. Ακριβώς στα 39 μετά τις 5 το απόγευμα. Τις καλησπέρες μου στο Βασίλη το Λεμονάκη. Καλησπέρα στο Σπύρο του Γκουμουτσέα. Καλησπέρες στο Βασίλη τον Παπαδόπουλο. Στην Ατάσα, στον Τριαντάφυλλο. Καλώς ορίσατε στην μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Rock Radio Μικέλ 104.7.
1: 104.7 Rock Radio Μικέλ, Θεσσαλονίκη.
0: Να πάμε και μια βόλτα στα 90s. On a Day Like Today ονομάζεται το άλμπουμ. 1998, ο Καναδός Brian Adams σε ένα υπέροχο Fearless.

Από το 1998 ο Brian Adams στο υπέροχο Fearless. Λίγο πριν συναντήσουμε το Σωτήρη Βακάρο με το Rock Radio Top 10, θα πάμε στο 1972 και στους Carpenters με το υπέροχο Top of the World.

0: Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το Σωτήρη Βακαρό και το Rock Radio Top 10 με τη Cher, Love Hearts, στο άλμπουμ 1991, Love and Understanding. Επιπόδος έχουν τεθεί οι αρχές για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει το Δερβαίνι από το μεσημέρι της Θεσσαλονίκης. Ήχησε το πρώτο 112 για ετοιμότητα, ενώ σταλθεί και δεύτερο μήνυμα στους κατοίκους του χωριού Λυτή για ακένωση από Λυτή προς το γήπεδο της Λυτής. Ένας νεκρός και μία εγκαυματίας δίπλα σε σπίτια, οι φλόγες. Αυτά δεν είναι καθόλου καλά. Δυστυχώς συμβαίνουν.
1: Hi, this is Christy Berg and you're listening to Rock Radio 104.7 Greece.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα δοθεί γρήγορα λύση και θα έχουμε τα χειρότερα. Να στείλω καλησπέρα στον Αλέξανδρο, να στείλω καλησπέρα στον Αστέριο, να στείλω καλησπέρα στην Αθηνά τον Κώστα, την Έφη, τον Σπύρο και τον Στέφανο.

Αυτός είναι ο Chris De Berg, 1984 στο άλμπουμ Man On The Line. Μεταξύ άλλων μας τραγουδούσε και αυτό που ακούμε, The Sound Of A Gun.

0: εξαιρετική συνεργασία του Chris Norman με τη Sissy Katz το 2006, την αρχική εκτέλεση, η Suzy Quattro και Stumbling In. Τις καλησπέρες μου στον Παράσχο. Είμαστε ακριβώς στις 6, αυτό σημαίνει ότι θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 6 και σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί για τη δεύτερη ώρα μας.
1: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
12: Αναδομό και έκτισες.
13: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new one. 104.7.

0: 1996, μια υπέροχη συνεργασία του Chris Ria με την Shirley Bassey, δύσκολα πασιόν εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104.7, και στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
1: Δημήτσιου.
2: Να τη πηγή του κακού.
3: Ρε Μίτσο.
4: Ναι, γιος.
5: Το ξέρετε.
2: Ό,τι εφράδια, τι πυγμή, τι στήλ.
6: Είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Πνεύμα και Ηθική.
3: Για το κάνουμε εδώ. American Bar.
0: Επικοινωνείτε μαζί μας τελεφωνικά στο 2310-25-104-7. Επικοινωνία μέσω email rockradio, papakirockradio.gr. Και περισσότερη επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram, .com, κάθετος Rock Radio 104.7. Στη θέση νούμερο 7 του Rock Radio στο 10 για την εβδομάδα που διανύουμε, η Emma Rosa, Good Enough, επιθυμία του φίλου μου του Νίκου εκεί στο Κελκής. Γεια σου Νίκο μου.

0: Η Razor 1988, Little Respect. Το δελτίο του αυριανού καιρού είναι χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Γενικά αίθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη αύριο, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Αν είναι τα βλητή 3 με 4 από φω και τις βραδινές ώρες βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση, θερμοκρασία έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά άθλιος καιρός, άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία και εκεί στους 36 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

1987 και ο τεράστιος Errol Brown, Buddy Rockin, Rock Radio Mikel 104.7 και ο Δημήτρης Δημητρίου, ολοζώναρα μέχρι και τις 7, είμαστε στα 20 ακριβώς, μετά τις 6 το απόγευμα. Τις καλησπέρες μου στη Θεοδώρα, καλησπέρες στο Μάριο, καλησπέρες και στο Γιάννη. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξαναπάμε στα 90's, 1991, η Fix με το υπέροχο Crucified.

Νομίζω ότι το έχω πει πολλές φορές, καραγουστάρω αυτό το τέλειο σόλο που έχει το τραγούδι αυτό. Isn't it midnight, η Fleetwood Mac από το 1987 και το άλμπουμ Tango in the Night. Τραγούδια πολλά γκάζια, έτσι. Να πας να πάρεις την πόλη που λέμε. Να στείλω καλησπέρα στο Σωτήρι τον Ψιλιτέλη, να στείλω καλησπέρα στη Χρύσα, να στείλω καλησπέρα στη Θεοδώρα, τον Κώστα, μια καλησπέρα και στον Γιώργο εκεί στη Δράμα. Μου λέει καλησπέρα Δημήτρη, αν προλάβουμε Something Got Me Started. Καλή συνέχεια σε όλους, γεια σου Γιώργα μου, καλό απόγευμα. Αυτή είναι η Simply Red και θα πάμε στα διαφημιστικά των 6.30.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Και.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits.

0: Είναι κομματάρα που καίει από το 1985. Η Sign System, Stay With Me και Maxi Single, Cherry Mix παρακαλώ, ακροσχορευτικά. Έτσι ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο μας εδώ στο Rock Radio Mikel 104.7.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
0: Χρωστάω καλησπέρα στην Αλεξάνδρα την Μπόζα. Χρωστάω καλησπέρα στο Διαμαντή στη Σύνδο. Χρωστάω καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Περπερίδη. Γεια σου Γιώργαρα μου. Πάμε να θυμηθούμε Mike Caulfield με την Anita Hegerland στα φωνητικά και ένα υπέροχο Innocent.

0: νομίζω ότι συστάσεις δεν χρειάζονται. 1987, Motley Crue, Girls, Girls, Girls, από το Motley Album. Αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Μικέλα 104.7, ακριβώς στα 47 μετά τις 6 το απόγευμα.
1: Rock and the satellites and all the planets in between. Rock Radio 104.7, Thessaloniki.

από το musical Chess, εξ ολοκλήρου παραγωγή των ABBA, Murray Head, One Night in Bangkok, Ροκέτιο Μικέλ 104.7, τα ιντερνετικά βέβαια, www.eurocredio.gr. Είμαστε ακριβώς στα 51 μετά τις 6 το απόγευμα. Θα στείλω καλησπέρα στο Δημήτρη το Θεμελή. Θα απολαύσουμε τους Neville Brothers με το Forever for Tonight και θα έρθουμε έτσι στο κλείσιμο για να αποχαιρετιστούμε.

0: 1987 και στο άλμπουμ Uptown, οι Neville Brothers, Forever for Tonight, μας έχουν φέρει στα 55 και κάτι ψηλά μετά τις 6 το απόγευμα. Αυτό σημαίνει σιγά σιγά πρέπει να κουνήσουμε μαντιλάκι.
1: Hello, the Night Flight Orchestra is here on Rock Radio 104.7. Yazoo Dimitris, Yazoo Ελλάδα.
0: Σε πολύ λίγο θα είναι στην παρέα σας η Ντίνα Βενιέρη. 7 με 9, στις 9 ο Δρύς Βακάρος με Night Tracks. Και στις 11 μέχρι και τη 1 ο Απόστολος Βακάρος που γιορτάζει και σήμερα. Να του ευχηθούμε και πάλι να είναι γερός και πολύχρονος. Ευχαριστώ για την παρέα, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Κλείσιμο με τους Night Flight Orchestra και το Moonlight Skies. Οτιδήποτε κι αν κάνετε να περάσετε ευχάριστα και δροσερά. Καλή συνέχεια σε όλους και όλες.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

Εδώ είμαστε και σήμερα, τρίτη απόγευμα, λίγα λεπτά μετά από τις 7. Rock Radio Μικέλλιστος 104.7, είμαι η Ντίνα Βενιέρη, τα λέμε παρέα Δευτέρα και Τρίτη αυτές τις ώρες. Ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα με Σαντάνα και το Right Now, κλασικό και αγαπημένο. Έχουμε πολλά κλασικά σήμερα, θα κάνουν έτσι επανάληψη στα αγαπημένα του χθες. Μείνετε εδώ λοιπόν μαζί μου μέχρι τις 9 μαζί. I used to

1984, Deep Purple, Perfect Strangers. Κάθε φορά που ακούω το τραγούδι αυτό σκέφτομαι ότι όταν είχα αγοράσει το άλμπουμ δεν είχα ενθουσιαστεί καθόλου, γιατί ήμουνα κολλημένη, ας το πούμε, στον προηγούμενο ήχο των Deep Purple. Και εντάξει, θεώρησα ότι δεν πήρα και κάτι σπουδαίο. Τελικά μόνο ο χρόνος δείχνει τι αξίζει κάτι. Και τώρα που το ακούω μεγαλύτερη, θεωρώ ότι είναι υπέροχο, καταπληκτικό. Perfect Strangers στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Η θερμοκρασία την ώρα στην πόλη είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, η ελάχιστη το βράδυ θα είναι 25 βαθμοί, ενώ η υγρασία είναι στο 39%. Έχουμε και σοβαρή φωτιά στο Δερβαίνι που πλησιάζει τη Λιδή και έχει και κατεύθυνση προς το Μελισσοχώρι. Τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής περνάνε πάνω από το κέντρο της πόλης για έναν εφοδιασμό. Τι να πούμε, ας ευχηθούν με τα πράγματα να πάνε καλά.

αυτό που λέμε, ότι μερικές πληροφορίες καλύτερα να μην τις μαθαίνεις, να μην ρωτάς για πράγματα που η απάντηση μπορεί να είναι δυσάρεστη. Don't wanna know. Καινούργιο τραγούδι από τους Rent Clay Strays. Το ακούσαμε και χθες από την Αλαμπάμα τα παιδιά, ο ήχος παραπέμπει εκεί. Να έρθουμε όμως τώρα στην άλλη πλευρά με τον Richard Holley. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι του Alone. Μέχρι τότε να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Το τηλέφωνο είναι το 2310 25 147. Rock Radio 104.7, η σελίδα μας στο Facebook για επικοινωνία γραπτή.

0: 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε το σε επιλεγμένες μπουτίκ και στα social media.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

1967, πρώτο single από το πρώτο άλμπουμ των Doors. Break on through to the other side, η επιστροφή μας από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα στον Rock Radio Mikel Panda. Τους 104 και 7 είμαι η Ντίνα Βενιέρη, παρέα μέχρι τις 9. Απόγευμα και πάμε προς το βραδάκι της Τρίτης. Και τι δεν είπαμε από το ξεκίνημα της εκπομπής, δεν είπαμε χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζουν σήμερα. Στον Απόστολο και την Αποστολία. Χρόνια πολλά και στον πατέρα μου, τον μπαμπά μου. Χρόνια πολλά και στον Απόστολο Βακάρο εδώ που θα τον ακούσετε 11 με 1. Και δεν ξέρω, λόγω γιορτής μου πως δεν έρθει. Θα δούμε, θα ακούσουμε. 69 Eyes. In the Misery.

0: feel the presence of
1: things go better with Rock Radio 104.7.

Σε λίγες ημέρες θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Έχουμε ήδη 4 τραγούδια που ακούμε από αυτόν. Σε λίγο καιρό θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα. Jealous Lover, το τραγούδι που ακούσαμε σήμερα. Έχουμε και το In The Stars στο Top 10 του Rock Radio Miguel. Σε λίγο θα ακούσετε την σύνοψη με τον Σωτήρη Βακάρο. Αφήνουμε τους ακούραστους και αγέραστους Stones και πάμε στους Revivalists.

οι Beatles. Baby, you can drive my car. Και μετά να βρεις κιόλας να το παρκάρεις. Αν είσαι στη Θεσσαλονίκη σε ώρες αιχμής. Πολύ ευχαρίστως. 30 Ιουνίου σήμερα. Πάει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού του 2026. Καμπανάκια έτσι χτυπάνε. Για καλό προγραμματισμό των επόμενων δύο. Τέλη δεκαετίας 70. Μα η Σαρώνα.

Ένα ακόμη από τα κλασικά και αγαπημένα, οι Stranglers και το All Day and All the Night. Όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα. Rock Radio, Μικέλ στους 104.7. Την καλησπέρα μου στον Παύλο, την Ευτυχία, την Μίρκα και την Πατρίτσια. Κλείνουμε το πρώτο μέρος με Sunny Boys.

0: ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come.
14: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Άλλο ένα αγαπημένο συγκρότημα στον χώρο της rock μουσικής, οι Scorpions, και αν δεν μας έχουν δώσει τραγούδια.
1: Thank you very much.
0: Dancing with the Moonlight, ένας χορός λοιπόν κάτω από το φως του φεγγαριού, ό,τι πρέπει για καλοκαιρινές καταστάσεις αυτό. Ήταν το ξεκίνημα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά από τις 8. Θα ακούσουμε τώρα τους Vernons από την Αυστραλία, που έχουν και ελληνικό ενδιαφέρον, όπως λέμε κάθε φορά που ακούμε τραγούδια τους, με frontman τον James Nikiforidi. Standing in line. Καλησπέρα μου στον Απόστολο, τον Δρόσο, την Σοφία. Καλησπέρα στον Κώστα, στη Λένα, τον Φίλιππο. Να είστε καλά. Και εδώ.

Ένα από τα καλύτερα τραγούδια που βρίσκονται στην δεκάδα με τα δημοφιλέστερα, στο top 10 δηλαδή, του Rock Radio Mikkel. Ο Michael Stipe, I Played the Fool. Να θυμηθούμε τώρα τους Dirty Sweet. Έχουμε καιρό να το ακούσουμε το τραγούδι You've Been Warned και επιστρέφουμε την προγνώση του καιρού.

από την Καλιφόρνια τα παιδιά, Dirty Sweet, You've Been Warned. Είχες προειδοποιηθεί λοιπόν. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό με τη βοήθεια του χορηγού μας, το Apollonia Hotel. Ο καιρός περίπου ίδιος και αύριο με το σημερινό, με μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Περιμένουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Εκείνη την ώρα είναι πιθανό να έχουμε βροχές και ίσως με μονογεμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική, 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

σχέδια που κάναμε λοιπόν πολλά χρόνια πριν. Plans από ποιον? Δεν ξέρω αν αναγνωρίσατε την φωνή. Είναι του Brandon Flowers, ο οποίος ετοιμάζει τρίτο προσωπικό άλμπουμ και η στροφή είναι προς την country μουσική, η οποία τα τελευταία χρόνια τα πάει πάρα πολύ καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμη και εμείς που μας αρέσει η country μουσική. Αφήνουμε τον Brandon Flowers για να ακούσουμε τώρα Zach Bryan και Casey Musgraves. I remember everything. Με αυτό θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την εκπομπή.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεκτικά.

0: Το όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

Claire McGuire μας έβαλε στην τελική ευθεία για την εκπομπή σήμερα με το τραγούδι της Swimming στον Rock Radio Μιγγέλ του 104.7. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη για 26 λεπτά ακόμη παρέα. 9 με 11 Night Tracks με το Σωτήρι Βακάρο. 11 με 1 ο Απόστολος Βακάρος. Και ο Chris Isaac με το υπέροχο Reverie.

άπειρος ο χρόνος. Και ένα υπέροχο τραγούδι από τα παλιά με τους Rainbirds από την Γερμανία, Sea of Time. Αυτά τα υπέροχα ακούμε στον Rock Radio Mikkel και το επόμενο σε αυτή την κατηγορία των υπέροχων τραγουδιών, Over the Rhine, All I Need Is Everything.

Έκανε λοιπόν τόσο δρόμο και όλος αυτός ο δρόμος έγινε για έναν λόγο. Ο λόγος στους στίχους του τραγουδιού. Ένα ακόμη επικό τραγούδι από αυτά που ξέρουν να κάνουν πολύ καλά οι Walkabouts. All for this στον Rock Radio Miguel στους 104.7. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη. Τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Δευτέρα και Τρίτη τα λέμε παρέα από τις 7 έως τις 9. Σε λίγο κοντά σας ο Σωτήρης Βακάρος και τα Night Tracks κλείνουμε με Sam Fender και Olivia Dean. Rain Me In. Τα φιλιά μου, τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
6: Τι εκεί.
5: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά pavlavaritimos.gr.
9: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
10: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
9: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
10: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
9: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
10: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
9: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
10: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο kyriakakis.gr.
9: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
11: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Travis spoken.
13: Rock Radio 104.7.

με την μοναδική Tina Turner. Ξεκίνησαν τα Night Tracks και τα ακούτε όλα διπλά σήμερα. Super Tuesday. I don't wanna fight. Τα τρία βήτα μαζί σας, 37 χρόνια τώρα, βάθος, βάρος και καλοκαιρινός βακάρος. Στους 104,8 Radio Mikkel. Τα βεβαία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1 και rockradio.gr, μας ακούτε παντού, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Email rockradio.gr για να επικοινωνήσετε μαζί μου, μου τηλεφωνείτε 2310 25 και η συγνότητά μας 104 και θα βρήκετε το τηλεφωνικό μας νούμερο. Μέσα θα πάμε έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει ο Ορτάζων, ο Απόστολος, Baby Baby DJ Βακάρος, ο μικρός μου. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Απόστολος φοβέρος. Θα τα πείτε και εσείς ήδη το βράδυ τις 11. Καλό κουράγιο σε όλες και σε όλους που δίνουν τη μάχη με τη φωτιά. Φιλητή, στο Ρεόκαστρο, στη Κιλκής, γίνεται ένας χαμός. Ένας χαμός γίνεται. Σήμερα τι γίνεται. Τρέλα. Super Tuesday με την μοναδική Tina Turner. Καλό κουράγιο. Πολύ πολύ προσοχή. Πετάνε συνέχεια αεροπλάνα, ελικόπτερα. Ένας χαμός πραγματικά. Εδώ η Tina Turner παρέα με τον Eric Clapton. Tearing us apart. Super Tuesday, JoJo.

μοναδική Tina Turner, μοναδικός Eric Clapton, Turning Us Apart, Two for Tuesday. Ένα ακόμα από Eric Clapton, τώρα αφού την είσαμε με δύο. Με την Tina, Two for Tuesday είναι στα Night Tracks, Eric Clapton, αλλά πρώτα καταφθάνει το τραγούδι της εκπομπής, The Night Track Song.

0: πόσα πράγματα εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τα ανεχτούμε με τίποτα. Ο Eric Clapton έκανε και τραγούδι. I can't stand it. Είστε σαν ένα τρακτρίτη βράδυ Super Tuesday. Τα ακούτε όλα διπλά. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στη θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Μία χορηγία εδώ από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος, Ναθηνά σε αγωνία, ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα, λουξ χρώματα, τέτρα λουξ. Επικοινωνήστε 2-31-0-20-55-82. 33 βαθμοί και εσύ αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Η υγρασία στο 50%. Εκεί είμαστε, να ξέρετε.
1: It's Giorgio Vaccaros. Night Tracks.
0: Rock Radio 104.7. Δύο τραγουδάρες από το ένα μοναδικό και πολύ πολύ αγαπτό The Red Rocker. Ή άμα θέλετε, Sammy Hager. Τον γνωρίζετε πολύ καλά. Είτε με τους Van Halen, είτε solo. Your love is driving me crazy.

0: με ενημέρωσε ο Father Familia για τη φωτιά που μας ήρθε από τα Σκόπια και μπήκε στο... γιατί έχουμε και εκεί φωτιά, να ξέρετε. Στον Κυρκής, εκεί. Τώρα, πάει αυτός να ανάβει τη δικά τη φωτιά. Δεν με πιστεύετε? Ωραία, φίλε, εδώ τώρα. Άκου εδώ τώρα τι γίνεται. Πάμε, ρε Γιώργο.
1: Ότι εκπέμπω live από τη φωτιά. Ναι, εδώ είναι η φωτιά που μας έχει πάρει από το πρωί στο Κυρκής.
0: Ναι, ξανά,
1: είστε και στην Αλεξάνδρια.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, την εκμεταλλευτήκαμε.
0: Έχεις βάλει
1: εδώ έχεις ακόμη μια φωτιά.
0: Φωτιά, πατάτε.
1: Καλά, είναι υποέλεγχο αυτή η φωτιά.
0: Πατάτε.
1: Εντάξει, επειδή δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα να πάνε χαμένα, βάλουμε και μερικές πατάτες επάνω σε αυτή τη φωτιά. Για να γίνουμε και πάλι.
0: Ναι. Ένα σαντουιτσάκι.
1: Κάνουμε το ψωμί ανάλογα με το
0: 1,5 μέτρο είναι αυτή η πακέτα.
1: Το
0: με το λουκάνικο 1,5 μέτρο είναι. Τι γίνεται? Τι γίνεται, ρε Γιώργο?
1: Έτσι.
0: Σάντουιτς, σαντουιτσάκι, το λες αυτό?
1: Ντοματούλα.
0: Ντοματούλα, ωραία. Και κρεμμυδάκι, βάλε. Μπράβο, βάλε. Βάλε τώρα τη λουκανικάρα.
1: Έτσι.
0: Βάλε το λουκανικάκι.
1: Το λουκανικάκι.
0: Όχι λουκανικάκι, λουκανικάρα είναι αυτό.
1: Μέσα από λουκανικό. Πατατούλες.
0: Ναι, χειροποίητες. Ναι, τα βλέπω αυτά. Βάλε μου στα βίτσα από πάνω.
1: Έτσι είναι. Άμα δεν υπάρχουν λεφτά για fast food.
0: Και το κάνει το fast food. Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Λίγο προσταρδούλα.
0: Και το κάνει το fast food.
1: Το σαντουίτς μας για τη γυναικούλα μας.
0: Α, για τη γυναικούλα και όλα
1: αυτά. Να το.
0: Έτσι το λέει τώρα. Το δίνουμε στη γυναίκα. Το δίνω το χλαπακό σε εσύ τώρα.
1: Μακάρι να σου να εδώ, φίλε.
0: Μακάρι, δε φίλε, μακάρι. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Μακάρι, είμαι και λιχούδης. Δεν τρελαίνουμε για τέτοια πράγματα. Θα βρεθούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε. The winner takes it all.

0: Νίκη. Για μία ακόμη φορά να πω καλό κουράγιο σε όλους και σε όλες που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες. Αλάνια, καλό κουράγιο. Μη μασάτε τίποτα. Πάμε να θυμηθούμε any money. I wanna go back. Τα κουδάρα.
1: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερής.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: for Tuesday. Είστε στα Night Track, Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, στα 3 Βίτα. Βάθος Βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος, στο Rock Radio Μικέλ. Τσακώνουν τα καφεδάκια με τα ροφήματα, με τα snacks, με τα πηγαίνει το στέκι μας. Έτσι, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1, σε απευθεία σύνδεση εκεί. Και βέβαια, από το site μας rockradio.gr σε ολόκληρο τον πλανήτη.
1: Flashback.
0: Πώς το πες εσύ, πώς το πες, ξαναπες το.
1: Flashback.
0: Flashback, ναι, με Natalie S. Handmade. Instagram και Facebook. Γυναίκες, τρελοκομεία, αυτά που ψάχνετε στο Natalie S. Handmade θα τα βρείτε. Μόνο σε επιλεγμένες μπουτίκες, φυσικά Natalie S. Handmade. Είτε στο Instagram είτε στο Facebook. 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του Ιούνιου.

Ακόμη στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα, 30 Ιουνίου, στο 1989 και στην κορυφή του Billboard. Συναντήσαμε τον Richard Marks και τον Satisfied. Natalie Sanmi, Instagram αλλά και Facebook. Είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια. Σε επιλεγμένες μπουτίκ, ρούχα, αξεσουάρ, υλοποίητα, ζωγραφισμένα, με απίστευτα τυπώματα, σχέδια, πάρτις, γαμόκυρες.

Ο Ιωσήφ με τον Μάρκο και τον Τζουζέπε σουλατσάρουν στο Άμστερνταμ. Από ό,τι βλέπω, μου λέει 20 βαθμοί Κελσίου. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας ψηλό χαμός εκεί. Λοιπόν, να είσαι ο κιθαρίστας του Τόμ Πέττι. Να πηγαίνει στον Τόμ Πέττι και να του λες: έχω γράψει το τραγούδι και λέω: Τόμ Πέττι, το άρχισε. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Α το πω. Αλλά θέλω να πα στην ευχή τη Μάγια. Έτσι είσαι. Πάω κιθαρίστας, πα στο φίλο του Τόμ Χένλι. Του γνωρίζει του Eagles και τα άλλα. Έχω γράψει το τραγούδι. Για βάλε να το ακούσω, λέει τον Χένλι. Αμ' αρέσει. Πολύ ωραίο. The Boys of Summer.

0: τελευταία βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Και με τον Henley θα επιστρέψουμε γιατί είστε στα 9Tracks 3 τη βράδυ και τα ακούτε διπλά. Super Tuesday. Ένα ακόμα πολύ πολύ αληθινό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει τον Henley. Εντάξει. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρο, στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Πάμε και στο Top 10, επιστρέψουμε.
1: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
0: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
2: Number 9.
0: Aspen Creek featuring Lords of Sound. Tell me.
3: So tell me what you're thinking. Tell me, is it really love?
2: Number 8.
0: The Rumbling, The Fallen.
3: Change my way, you know that I have fallen.
2: Number 7.
0: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 6.
0: Reeve Stimson, Too Late.
3: Has it gone too far?
2: Number 5.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
3: It's in the stars, it's up the story.
2: Number 4.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 3.
0: Generation Radio, The Melody.
2: Number 2.
0: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool.
3: Laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
2: Number 1.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
3: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
2: Rock Radio

All she wants to do is dance. Το μόνο που θέλει να χορεύει. Αυτό το κορίτσι είναι κορίτσι. Don Henley, Super Tuesday, χρωστούσα μένα. Να ξέρετε. Η συνέχεια ανήκει στην Μαρία, την Νατάσα και την Ευαγγελία. Πήγαν την κορίτσια, πώς είστε, και μου ζήτησαν αυτή τη μοναδική συνεργασία από την

Έχει κάνει όλη τη διακοπή για να μπορεί να σας εξηγεί αυτά τα μοναδικά ταξίδια και να σας πηγαίνει εκεί. Αρχίζει να. Και υπάρχουν και αυτά τα single travelers, παρέες, μικρών ατόμων, τεσσάρων ατόμων.

0: από τις 11 σας πάει και τη μία. Πάμε να ακούσουμε τον μοναδικό Μάριο Πιόντι.
1: Έλα. Μάριο Πιόντι. Listen to Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Really cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα των Night Tracks με τον μοναδικό Morgan Wallen. I love somebody. Σωτήρι Τζόγιο, όλα καλώ ήρθατε στα Night Tracks και τρίτη βράδυ τα ακούτε διπλά. Two for Tuesday. Όλα αυτά που αλλού 27 χρόνια στο Rock Radio Μικέλ στου 104,7 Θεσσαλονίκη αύριο για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μα. Κάνουμε στάση στο στέκι μα στα Μικέλ. Τσακώνουμε το αγαπημένο μα καφεδάκι, ρόφημα, snacks μα. Rock Radio Μικέλ στου 104,7 Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99,1 σε απευθεία σύνδεση εκεί. Και παγκοσμίως στο rockradio.gr. Μάλιστα πάμε έως και τις 11. Μέχρι να καταφτάσει εορτάζον. Να γιορτάζει ο γιος μου σήμερα, ο μικρός μου Απόστολος, ο baby DJ Βακάρος. Και θα έχει την εορταστική του εκπομπή 11 με 1 σήμερα. Στο top 10 έκανε new entry στο νούμερο 10 η Ella Langley παρέα με τον Morgan Wallen. Two for Tuesday. I can't love you anymore.

0: Radio.
1: Hi, this is
0: Jojo Vakatos. Rock Radio. 104.7.
2: Στο flashback ακούσαμε το Richard Marx με το Satisfied. Τώρα πάμε το Uber Tuesday να το συναντήσουμε ξανά το Richard Marx, αυτή τη φορά με τον Charles Kelly. Αυτό είναι το καινούριο και είναι καταπληκτικό. Driving, listening to music. Ξέρετε πόσες ώρες το έχω κάνει αυτό. Χιλιάδες ώρες. Οδηγώντας και ακούγοντας μουσική. Τρέλα.

Για τον Ρίτσαρντ Μαρξ δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Τα λέει όλα, η μουσική του καριέρα, οι συνεργασίες του. Πού κρύβεται πίσω από τεράστιες επιτυχίες και άλλων, όχι μόνο δικές του. Και στην αρχή της καριέρας, το όλο του λέγανε μην ασχοληθείς με τη μουσική, είσαι κακός. Μην το έχεις με τα τραγούδια, έτσι το λέγανε τον Ρίτσαρντ Μαρξ. Ο Τσάρλς Κέλι είναι συνειδητικό μέλος των Lady Antebellum, τον λέγονται Lady A. Πήγε πάει και στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10 με αυτήν εδώ την τραγουδάρα. Χαμογελάστε παρακαλώ. Θα βγούμε μια ωραία φωτογραφία όλοι μας. Smile, G, Jojo, Vaccaros, είσαι σαν...

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο καιρού. Μια χορηγία το Πολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο, Τετάρτη, 1 του Ιούλη. Καλό μήνα να έχουμε. Γενικά, αύριο, άμα λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις μεσημερινές από απογευματινές ώρες και βάλτε το γνωστό παραμύθι. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς θα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 αποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως και 37 βαθμούς και ouch. Αμα δείτε, δεν θα πάω εκεί και 40. Δεν μιλάμε για τρένα. Στην Αττική γενικά έθριος με 36 πιο πάνω. Σε λεφτά είμαι. Μην χάσουμε τα πρωτεία. Με δελτίο καιρού μια χορηγία, το Απολώνια Hotel Spa.

Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 22, μετά τις 10. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, είστε στα Night Jocks, τα ακούτε όλα διπλά, πάλι διάρκεια, πολύ διάρκεια. Στο Rock Radio Μικέλσον, σε 104,7 Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σε όλο το δράμα και στα Πέρις, Radio Drama 99.1.

καλό για την Ελλάδα παγκοσμίως. rockradio.gr. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την ημέρα και μία με τρεις στο Double Trouble και 9 με 11. The Night Tracks, καλύτερη εικόνα της φωτιάς στη Λιτή, από την διαβάζω εδώ πέρα. Μάχη βέβαια δίνεται με τις αναζωπηρώσεις. Super Tuesday, τεράστια.

0: I'm doing an ID. Vicaris.
1: Rock radio.
0: Vicaris. Vicaris.
1: On Rock Radio.
0: It's Rock Radio.
1: Yeah.
0: Vicaris. It's Rock Radio. I'm Phil Collins, and you're listening to Vicaris. It's Rock Radio. Good fun. Enjoy the vibe. Enjoy the vibe.
2: Μην κουκλάρετε, μην ανοίγετε λεξικά. Μην ψάχνετε να βρείτε τι σημαίνει λέξη σου σου σούριο.

Με Phil Collins θα κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Με Phil Collins θα μπούμε στην τελική ευθεία. Φυσικά στην τελική ευθεία σας περιμένω και τα δημοφιλή γενέθλια, αλλά και το σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Θα μείνετε μαζί μου έως και τις 11.

0: Η ώρα είναι 10.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Και στο τηλερίς.gr.
2: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: We have the most gadgets.
4: Now back to the music.
5: Back to the music.
3: And the most gimmicks.
6: You better start thinking. Start thinking.
7: Rock Radio.
6: Start thinking.
7: Θεσσαλονίκη.

0: να πρωταγωνιστεί στο βίντεο κλιπ You Can Wear My Hat από το 1996 και το album Dance Into the Light. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, Night Tracks to a Tuesday. Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη, απευθεία σύνδεση. Ράδιο Δράμα 99.1 και rockradio.gr από το site μας. Μας ακούτε παντού. Ψηφίστε και για το Top 10 στο site μας βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Πέμπτη στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση. Τι ψηφίζετε εσείς, τι μεταδίδουμε εμείς. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σημειώστε το τηλέφωνο για να ησυχάσετε. 231-0-251-051. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, 90 χρόνια ανελιπώς λειτουργίας. Λοιπόν, σαν σήμερα 30 Ιουνίου του 1979 γεννήθηκε ο Andrew Barrows από Razor Light. Το 1968 ο Φίλιπ Ανσέλμο από Παντέρα. Από The LA's, το 1967 ο Peter Camel. Το 1963 ο μοναδικός Ινβι Μάλμστιν, όπου θα καταστάθηκε στην πόλη μας. Δύο λεπτά να τον να βρω εδώ τον Μάλμστιν, το φιλαράκι μου. Τον είχα, το είχαμε πει στο τηλέφωνο. Happy birthday, Ινβι!
1: This is Ingrid J. Malmsteen. You're listening to 104.7 Rock Radio Greece and Rock On, baby.
0: Happy B-Day. NB. 1962, Julian Regan από All About Eve. Το 1960, Brandon O'Brien. Έχει δουλέψει με Bruce Springsteen, Pearl Jam, AC/DC. Όλη την κοινωνία την αντιμετώπισε. 1962, όχι το είπαμε αυτό, 1956, Andrew N. Wright από Human League. 1953, Hal Alendis, κιθαρίστας. Έπαιξε και το solo στο Private Dancer της Tina Turner. Και από το 1984 ήταν μέλος των Dire Straits. 1951, Stanley Clark. Έπαιξε με Santana, Keith Richards, Quincy Jones, Paul McCartney. Από τους Sweet, Love Is Like Oxygen, Andy Scott. Γεννήθηκε το 1949, κιθαρίστας. Από The Moments, το 1946, ο Billy Brown. Απολαμβάνουμε ήδη Little River Band, το μοναδικό Night Owls. Γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944, Glenn Shorrock. Έχουν πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα η μοναδική Little River Band. Δημοφιλή γενέθλια από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

Λοιπόν, πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malaman Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Εκεί είναι ο φίλος ο Ανδρέας. Σας περιμένει για τα σέρβις σας και τις βλάβες σας, οι μηχανές σας και τα σκούτερ σας. Επικοινωνείτε στο 231-295-9597 ή κάνετε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46 Moto Malaman Speed Service και τα λέτε από κοντά και συνεννοείστε. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 30 Ιουνίου στο 2000, όπου η ιστορία στην μουσική μας λέει και αφορά τους Pearl Jam στο Ross Akilde Festival έξω από την Κοπενχάγη. 9 άτομα ποδοπατούνται μέσα στη λάσπη και χάνουν την ζωή τους. Η αστυνομία μετά από έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν ατύχημα. Από τότε πολλοί ευρωπαϊκοί χώροι που φιλοξενούν φεστιβάλ και συναυλίες απαγορεύουν το crowd surfing. Η Pearl Jam και αυτό το συμβάν έγραψαν ένα τραγούδι, το Love Boat Captain. Μέσα κάποια στιγμή λέει Lost 9 friends will never know how 2 years ago today. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μόνο το μάλα μας πει Τσέβες, Αγίου Δημητρίου 46.

Είναι ακριβώς στη μέση στο Rock Radio Star 10, στο νούμερο 5, οι Rolling Stones από το Foreign Tongues. 10 Ιουλίου κυκλοφορεί το άλμπουμ. In the Stars. Εγώ άλλα 10 λεπτά στη διάθεσή μου και ένα ακόμα τραγούδι στο Tuber Tuesday, γιατί επιστρέψαμε μετά τα δημοφιλή γενέθλια και το Σαν σήμερα στα διπλά. Εντάξει. Και κάπως έτσι σε ένα δεκάλεπτο θα παραδώσω στον εορτάζον Απόστολο.

Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά. Από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλοι σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να ανάψει. Elton John, I'm still standing, πρώτο τελευταίο. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο 1:00 Double Trouble. Εσείς καλώς ακούτε των πραγμάτων. Αύριο Τετάρτη στις 9 θα καταφτάσει η Φέη Δημητριάδου και το Morning Madness, ενώ στις 11 Rock Brunch με τον Δημήτρη, τον μεγάλο μου. Είπαμε εμείς μαζί. Στη 1 στις 3 Στάσου Μητακίδη, στις 5 Δημήτρη Δημητρίου. Αύριο Τετάρτη στις 7 Δωμά Σταματόπουλος. 9 ξανά μαζί και 11 Baby Baby DJ, που τον περιμένω πώς και πώς τον εορτάζω. Όπου θα κάνει την εορταστική της εκπομπή 11 με 1 εδώ, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τώρα στους χορηγούς. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία, ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό. Χρώματα Τετραλούξ. Flashback Natalie Sammy. Instagram αλλά και στο Facebook, γυναίκες μοναδικές δημιουργίες. Είναι αυτό που ψάχνετε, το Natalie Sammy. Θα το βρείτε και σε επιλεγμένες μπουτίκ. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την εγγύηση Μαρία Σούλη. Το Sunfly Travel θα το βρείτε στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρού από Ρόνια Χοτέλ, σπα διασκέδαση, 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοπηλή γενέθλια ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, τσιμής και 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μότο μάνα μας, σπίτσα, ευεσυνδικό συνεργείο μας των συγκριτών, Αγίου Δημητρίου 46.

προτείνω εγώ. Στο inbox για συνεννοήσεις. Καλό σας βράδυ. Τον αγαπώ πολύ και το ξέρω. Και αυτόν και τον Δημήτρη, τα παιδιά μου. Χρόνια του πολλά. Πολύχρονος, υγεία, να είναι ευτυχισμένος πάνω απ' όλα.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
6: Εκεί.
5: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
6: Ναι.
5: Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
8: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
9: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
8: Για πες.
9: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
8: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
10: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: test for your equipment is this next arrangement.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, baby baby DJ. Μόλις κατέφτασα και έκατσα εδώ στο θρόνο του Rock Radio Mikel 104,7 και είμαι έτοιμος να σας κρατήσω παρεούλα μέχρι και τη μία. Εύχομαι να είστε πολύ μα πολύ καλά, να έχετε μια τέλεια ημέρα και να είστε έτοιμοι να βάλουμε τη μουσικάρα μας για δύο ωρίτσες. Λοιπόν, για να ξεκινάμε, πάμε. Outfield, Your Love. Για πάμε.

Αφού ακούσαμε Midnight Oil και Beds Are Burning, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η ώρα είναι 11 και 20, τι καιρό έχει τώρα? Έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου, με υγρασία στο 51%. Επομένως, αφήστε το. Καλύτερα να καθίσετε σπίτι. Η φάση είναι αποπνικτική. Εντάξει, πολύ, πολύ είπαμε για θερμοκρασία. Πάμε στους AC/DC. You shook me all night long.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδώρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Κάπως έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο μας ημίωρο εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7 με ένα τραγούδι από το Rock Radio Top 10. Νούμερο 4, Keith Urban με Michael McDonald, We Go Back. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Θα κάνουμε εμείς παρεούλα μέχρι και τη μία, αλλά τώρα αναλαμβάνουν οι Killers, Human.

Και αφού ακούσαμε τους Κουάν, το φιλανδικό συγκρότημα, τώρα θα πάμε σε κάτι πιο ελληνικό. Θα πάμε στο 2005 και θα πάμε σε ένα ελληνικό συγκρότημα, στους GAD, GAD θα πω εγώ, Waves. Πάμε να τους απολαύσουμε.

Αυτή ήταν η James και το Señorita και το τραγούδι που θα κλείσει την πρώτη μας ώρα εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7 θα είναι από τους Travis. Φυσικά αναφέρομαι στο τραγούδι Sing, γιατί κυρίες και κύριοι εδώ στο Rock Radio δεν απολαμβάνουμε μόνο τη μουσική αλλά την τραγουδάμε κιόλας.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: The controversial.
13: Back to the music.
12: Let's not get ridiculous.
13: 104.7 Rock Radio. Things go better.

0: Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε την δεύτερη μας ώρα εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Ξεκινήσαμε με Bryan Adams και Summer of 69. Γιατί εδώ έχω παρεάρα στο στούντιο, έχω τα φιλαράκια μου και ο Δημήτρης ο Γιφτόπουλος γυρνά και μου λέει: έχω παραγγελιά. Του λέω: τι θες αγοράκι μου? Και μου λέει: Summer of 69. Και του λέω: α, ήσουν στη συναυλία και αυτό τώρα σου κόλλησε. Μου λέει: έτσι είναι, έτσι είναι. Και εντάξει, μεγάλος καλλιτέχνης ο Bryan Adams. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ, θα σας κάνω παρεούλα μέχρι και τη μία και αυτός είναι ο Phil Collins, In the Air Tonight. Και πριν πάμε να ξεκινήσουμε, ας μας πει ένα γεια.
1: I'm doing an ID. Vakaros. Vakaros. Vakaros. At Rock Radio. Vakaros at Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Vakaros at Rock Radio. Good fun. Enjoy it, baby. Enjoy it, baby.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και αφού ακούσαμε τη θέση νούμερο 2 του Rock Radio Top 10, τον Michael Stipe με τον Andrew Watt, I Played the Fool, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρό είναι μια χωριά του Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων, και ο καιρός αύριο θα έχει ως εξής: γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς θα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία φυσικά από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Έχει αρχίσει πολύ ζέστη, έχουν αρχίσει οι καύσονες και επίσημα. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χωριά το Πολωνέα Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αυτή είναι η άνεμη. Ήταν μια χωριά το Πολωνέα Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αυτή είναι η REM.

0: find that you do not consciously remember it all afterwards.
1: Rock Radio 104.7.
0: You will not become unconscious.
2: Wait, no.
3: Θεσσαλονίκη. Αφού απολαύσαμε τους Cranberries και Linger, τώρα πάμε σε κάτι πολύ πιο σύγχρονο. Πάμε στους Måneskin, οι οποίοι έχουν ανακοινώσει ότι θα επανενωθούν. Και πάμε σε ένα chill τραγουδάκι τους, πάμε σε ένα χαλαρό. She Boulevard.
4: I'm on my stars and I just don't care.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεκτικά.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου, λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις των 12.30 με Red Hot Chili Peppers, Other Side, Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ, φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7 και παρόλο που σιγά σιγά περνάει η ώρα, έχει φτάσει 1 παρά 20, εμείς είμαστε ακάθεκτοι. Θα πάμε στους Matchbox 20 και...

0: Okay, I'll shake your bouncy booty. Hit it!
1: Rock Radio.
2: I just need to wail for a little while here.
1: Rock Radio. Well armed, aggressive, and dangerous. Via satellite from Thessaloniki, Greece. Rock Radio 104.7.
3: Και αφού ακούσαμε τους Proclaimers και το I'm Gonna Be 500 Miles, έτσι ακούσαμε έτσι λίγο σκοτία ρε παιδί μου, πάμε τώρα στην Αγγλία. Θα πάμε στους Stranglers φυσικά. Always the Sun.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, άλλο ένα διωράκι μαζί σας έφτασε στο τέλος του. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7. Και παρόλο που έφτασε η ώρα σιγά σιγά να μαζέψω τα μπογαλάκια μου και να την κάνω από εδώ, εσείς μπορείτε να καθίσετε και να απολαύσετε τις μουσικάρες μας. Φυσικά, κατά τις 9 το πρωί θα σκάσει μύτη η Φέη Δημητριάδου για να σας υποδεχτεί με το Morning Madness. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, 11 με 1 το βραδάκι. Εγώ θα είμαι εδώ, εύχομαι να βρω και εσάς εδώ. Απόψε λέω να σας αφήσω με Billy Joel. We didn't start the fire. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση και καλή συνέχεια να έχετε. Και μην ξεχνάτε, keep on rocking!